έμπνευση 107 FM.

Φεύγει πέρα. Οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Η παλμιά γνωστή φωτιά σ' έχει δεσμότη.

σας φέρει κοντά κι είναι το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

ακούσει 100.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τα πρωινά ντυνώσουν βιαστικά. Ο χρόνος έλεγες ποτέ δε φτάνει. Έτρεχα στην πόρτα, φιλί στα πεταχτά.

Έμπνευση 107 FM.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σαλοκορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια, κουρνιάχτου σκέρπετα. Λόφους εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για

έπεσε ξανά το βράδυ κι ούτε φως ούτε σημάδι κι έχω κάτω από το σακάκι

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες

φίλος. Δεν θα θέλα σου είπα να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος. Πόλε

στην εφηβεία η στροφή φουρκέτα. Έφυγε νερό και μύρισαν κουφέτα. Μη βιαστούμε αφού η ζωή μπροστά μας. Στην απειρανθό πουλιά ήταν τα φιλιά μας.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ. Μέσα στα μάξι το διάβασα στα πέταχτα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη μαζί σα. Πρωινό Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα, 7 και 4 η ώρα. Και εδώ θα είμαστε μαζί σα μέχρι τι 10. Μια ματιά στον καιρό.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα περιμένουμε 33 βαθμού. Και θυμίζουμε ότι όλη η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ ζεστή. Δηλαδή, σήμερα, αύριο, αυτέ οι θερμοκρασίε και από Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο πάμε για 35-36.
1: Ναι, το οποίο σημαίνει 38 και 39 κατά τόπου. Γενικά ψηλά.
0: Και αυτοκίνητο air fryer.
1: Και γενικά φούρνο.
0: Παντού. Εμεί εδώ θα είμαστε στην παρέα σα. Τι επόμενε 3 ώρε συνεχίζουμε τώρα με την Τάνια Τσανακλείδου από τη δεκαετία του 80. Είναι ο Ανθρωπάκο.
2: Κουρασμένος, σκυφτός, άνθρωπος.

0: σήμερα μελωδία, να θυμίσουμε με την ευκαιρία ότι η Τάνια Τσανακλίδου μαζί με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη μας περιμένουν 12 Ιουλίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, στο Λυκαβιτό, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Γιάννη Σπανό. Τα εισιτήρια φυσικά προπολούνται και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Βασίλη Σκουλά και Μανώλη Λιδάκη.
1: Και ερχόμαστε.
0: Ούτω το μήνα και ερχόμαστε να
1: δούμε τι γίνεται, όχι σε εμάς που θα έχουμε 36, αλλά στο Παρίσι και στις πόλεις που καίγονται ήδη τις τελευταίες μέρες. Έχουν αρχίσει να παραντουράνε τελώς.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου σήμερα, 7 και 12 η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: ως προς τη ζέστη.
1: Ναι, εντάξει. Στην Ευρώπη γίνεται
0: κόλαση. Βασανίζει την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Να.
0: Έχουμε να πούμε και εμείς πολλά.
1: Ναι, έχει γίνει στο Παρίσι. Αποκλείεται να μην πετύχατε όσοι έτσι κινήσετε πολύ στα social media. Όλες αυτές τα βιντεάκια από το κανάλι Σαμαχτά. Από διάφορα τέλος πάντων πολύ γνωστά σημεία στο Σικουάνα. Διότι ο αρχηγός του Παρισιού έδωσε το OK να βουτάνε, ότι είναι καθαρά, ότι είναι ασφαλές το να ακολυμπήσει σε αυτά τα νερά που ξέρουμε τέλος πάντων. Και στην Γαλλία που πραγματικά ο καιρός είναι κάτι το απίστευτο. Έχει σαραντάρια στο Παρίσι. Βλέπεις βίντεο ανθρώπων που δεν ξέρουν πού να στραφούν, τι να κάνουν. Παράθυρα να ανοίξουν, πολύ μικρά διαμερίσματα σε κάθε περίπτωση.
0: Θυμίζουμε ότι οι βόρειες χώρες δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι όπως εμείς.
1: Ναι. Επίσης βλέπω τώρα καλά, το BBC έχει αρχίσει να τρελαίνει. Δηλαδή, κάνει 500 αναρτήσεις για τον καιρό την ημέρα.
0: Ναι.
1: 40 στο Μπορντό, 40 στο Παρίσι, 38 στη Μαδρίτη, μέχρι και στις Βρυξέλλες έχει πάνω από 30 βαθμούς, στη Ζυρίχη έχει 35, σχεδόν όσο και στην Αθήνα. Την Αθήνα τη δίνει 32 όταν δίνει τη Ζυρίχη 35, έτσι. Δηλαδή βλέπω εδώ το χάρτη, είναι εκείνη πλευρά πραγματικά από τη Βρετανία, Μπορντό, Μαδρίτη, μέχρι κάτω Μάλαγα και φυσικά από πάνω Παρίσι, φλέγεται. Το Παρίσι έχει γίνει μια ολόκληρη πισίνα ο Σικουάνας. Εν τω μεταξύ, προχθές ήταν και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής που τη γιορτάσανε πάρα πολύ στο Παρίσι. Ήταν και όλες αυτές οι οδηγίες να μην πιούν, γιατί κινδυνεύουν αν βουτήξουν μέσα πιωμένοι να πνιγούν. Οπότε δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τον κόσμο, ο οποίος είναι σαν, πώς βλέπαμε καμιά φορά κάποιες φωτογραφίες από την Κίνα που είναι κάποιες παραλίες που είναι ο ένας πάνω στον άλλον και απλώς περπατάνε μέσα στο νερό. Έτσι ακριβώς είναι οι άνθρωποι στις όχθες του Σικουάνα για να βουτήξουν μέσα. Φοβερά πράγματα.
0: Η χθεσινή ημέρα πάντως υπήρξε η θερμότερη καταγεγραμμένη στη χώρα, στη Γαλλία δηλαδή, από την έναρξη τήρησης μετεωρολογικών αρχείων.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά θα πούμε όμως και κάτι άλλο που έχει σχέση με τη ζέστη, γιατί στο Μουντιάλ επίσης έχουν αλλάξει κανόνες. Εκεί έχουν αναγκαστικά διαλύματα για ενυδάτωση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ένα ημίχρονο που ξέραμε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Κάνουν υποχρεωτικά διαλύματα για ενυδάτωση, γιατί και εκεί έχει αρχίσει να τρελαίνεται το θερμόμετρο.
0: Για Μουντιάλ όμως θα πούμε και περισσότερα, γιατί έχουμε και Μέση. Θα μας τα εξηγήσεις. Συνεχίζουμε τώρα. Χάρης Αλεξίου και οι φίλοι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Τρίτης, 23 Ιουνίου, 7 και 4 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.
1: Τι μέρες είναι αυτές, τι δεις. Έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δεν είναι επίσημο. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που υπήρχαν πολλά σενάρια ότι θα τον κάνανε trade, δηλαδή θα τον πουλούσαν η ομάδα στην οποία ανήκει, το Milwaukee τέλος πάντων, οι Bucks. Και οι δύο επικρατέστερες ομάδες ήταν ομάδες από την Ανατολή, δηλαδή από την Ανατολική ακτή της Νέας Υόρκης, δηλαδή η Boston Celtics που ήταν πολύ κοντά και η Miami Heat. Και φαίνεται εδώ, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, ότι η Heat είναι προηγούντα, δηλαδή η καινούργια ομάδα του Γιάννη είναι η Miami Heat. Δύσκολα θα πήγαινε στη Δύση, γιατί είναι και άλλες 6 ώρες με το αεροπλάνο. Φαντάζομαι, δηλαδή, εγώ λέω με το δικό μου μυαλό. Αλλά εδώ υπάρχουν δημοσιεύματα ξημέρωτα που λένε ότι μάλλον ο Αντετοκούμπο μετακινείται προς τους Miami Heat. Πολύ μεγάλη αλλαγή αυτή.
0: Και αφού πιάσαμε τα αθλητικά, ας πούμε και για τον Μέση, τι έγινε χθες.
1: Νομίζω ότι έγινε. Εντάξει.
0: Έγινε
1: ο νέος θεός του ποδοσφαίρου. Νομίζω τα καινούργια γάλματα στην Αργεντινή θα είναι και Μέση. Έτσι κι αλλιώς, ναι, έβαλε άλλο ένα γκολ και εκεί που είχε σοφαρίσει το ρεκόρ με τον αριθμό των γκολ
0: σε
1: Μουντιάλ, έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο άνθρωπος που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ. Και ακόμα έχει παιχνίδια μπροστά η Αργεντινή, έτσι. Δηλαδή δεν λέει κανείς ότι θα φτάσει σε ένα ρεκόρ που πολύ πολύ δύσκολα κάποιος στο μέλλον θα το... Ζούμε την ιστορία, αυτό είναι με το Μέση που λένε και όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
0: Τι είναι αυτό που κάνει τον Μέση, για εμάς που δεν ασχολούμαστε, τι έχει ο Μέση και είναι τόσο καλός.
1: Έλατε, πες μου σε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν είμαι τη Μέση. Ντροπή. Όχι, εντάξει, δεν μπορείς να μην υποκληθείς από τον άνθρωπο. Τι έχει, τα πάντα.
0: Είναι παιδί θαύμα, έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι, είναι παιδί θαύμα. Ξεκίνησε ως παιδί θαύμα και έμεινε θαύμα. Και νομίζω θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα να είναι θαύμα. Είναι ένας μάγος, δεν ξέρω τι να πω. Είναι ένας θεός.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης. Η ώρα του μεταξύ έχει πάει 7 και 20 και έχουμε 23 Ιουνίου σήμερα.

0: 7 και 26 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου σήμερα. Και μπαίνουμε εντωμεταξύ εμείς σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε προγράμματα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Υπάρχει το νέο ρεύμα, το Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε τώρα στο 181133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που μας λέει το εξής τώρα, πως η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί το Art Tech The Roadshow της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα και έτσι σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνουμε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελεονόρα Ζουγανέλη και ένα από τα νέα της τραγούδια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
4: Σάββατο και από βραδό.
0: Και αυτό το τραγούδι.
4: Αν μ' αγαπάς.
0: Και αυτό το τραγούδι.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
3: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού. www.frontstage.gr. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Καλοκαίρι 2026.
13: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
12: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
14: Bigger, better, spookier.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Χίλια μίλια μοναχή να περπατώ στο χιόνι. Χίλια μίλια μοναχή να σέρνω κρίμα και κορμί. Και μη μαμαρτωλή για σένα. Να κρατάς το φόβο σου κρυφό. Να μη γίνεις φόβος και για μένα. Και σ' άλλη αγάπη να στηθώ. Χίλια μίλια μοναχή. Αγαθή Δημητρούκα.
20: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
21: Στο τσιγάρο που κρατώ.
20: Πάντα μελωδία.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, ένα από τα νέα της τραγούδια. Σε ερωτεύομαι. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της 3ης 23 Ιουνίου, 7 και 37 η ώρα. Τώρα, προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από αυτό που διαβάζουμε στην Καθημερινή σχετικά με μια νέα δράση της ΑΔΕ. Δηλαδή.
1: Βάζει το
0: μικροσκόπιο τα χρήματα που, που μεταφέρονται από οικογενειακό μέλος σε άλλο οικογενειακό μέλος, από γονέα σε παιδί, για παράδειγμα.
1: Ναι. Μπορεί, επειδή έχουμε το πόθεν έσχες και οι δημοσιογράφοι και άλλα πράγματα, να μην καταλαβαίνουμε ότι για κάποιους ανθρώπους δεν μελετάει ΑΔΕ τόσο πολύ τις μετακινήσεις. Δηλαδή δεν είναι τόσο αναλυτική η δήλωση όλων. Αλλά φαίνεται ότι η ψηφιακή εποπτεία τώρα περιεκτείνεται σε ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις. Δηλαδή αυτό που λες, ας να το βάλω στο παιδί να το γλιτώσω, ας σε ένα άλλο λογαριασμό.
0: Δεν χρειάζεται να κόψω τιμολόγιο να δω στο παιδί μου 50.000 ευρώ.
1: Α, τέτοια λες είναι.
0: Διαβάζω πως το αφορολόγητο όριο, λέει, των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες πράξεις μέσω της πλατφόρμας My Property.
1: Ναι.
0: Και αν και η διαδικασία στοχεύει, λέει, στη μεγάλη φοροδιαφυγή, νέα δεδομένα προκύπτουν για τις απλές οικογενειακές συναλλαγές.
1: Ναι.
0: Τώρα αν
1: έχεις κάτι στο λογαριασμό σου και το μεταφέρεις στο παιδί σου και είναι από το μισθό σου, γιατί να είναι πρόβλημα?
0: Γιατί
1: μάλλον δεν αφορά αυτή την ιστορία.
0: Εξετάζει αναλυτικά ποιος κατέθεσε για συναλλαγές του παρελθόντος. Ποιος διαχειρίστηκε ή τελικά ωφελήθηκε ώστε να εντοπιστούν άτυπες και διαδοχικές δωρές. Πας το ποσό σε πολλά τμήματα και τα μοιράζεις σε μέλη της οικογένειας.
1: Εντάξει, εγώ είμαι δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς τα κάναμε. Δηλαδή τα δηλώναμε και τα ψάχναμε.
0: Για να αρχίσει πάντως το ψάχνει ΑΔΕ.
1: Ναι, μάλλον.
0: Γύρω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της 3ης, 7 και 39 η ώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου σήμερα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε την κλήρωσή μας και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς θα γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win. Έτσι λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή που γίνεται η κλήρωση, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό και αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.000 ευρώ. Και κερδίζετε. Αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητηση που ισχύει. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. 8 παρα 14 η ώρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Και στο πλαίσιο όλων αυτών που λέμε για τις μεγάλες ζέστες στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα που έρχονται, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Για το αν τελικά ο κλιματισμός
1: είναι
0: στα
1: η
0: κτίρια
1: λύση.
0: Είναι η λύση.
1: Γιατί στη Γαλλία είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα, η Μοντ. Βλέπω εδώ πέρα διάφορα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες. Γιατί οι Γάλλοι παραδοσιακά ήταν πολύ αντίθετοι στο air condition, δηλαδή σε όλες τις έρευνες εδώ και πολλά χρόνια, ή μάλλον μέχρι το 2000 περίπου, έλεγαν όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τα παιδιά μου να αναπνέουν air condition όλη την... όλη την ημέρα. Επίσης υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές του Μελανσόν που λέει όχι, εγώ δεν θα υποταχθώ στο air condition κτλ. Τη στιγμή που όλο και περισσότεροι πάνε στα καταστήματα, γιατί ο καύσωνας που χτυπάει τη Γαλλία είναι...
0: Δεν αντέχεται.
1: Ναι, νομίζω το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής γράφει σήμερα ότι η χθεσινή ημέρα στη Γαλλία, που έχασαν και δύο παιδιά τη ζωή τους, έτσι, ήταν η θερμότερη καταγεγραμμένη στη χώρα από την έναρξη τήρησης μετεωρολογικών αρχείων. Δηλαδή από την ώρα που κρατάμε το πόσο πάει η θερμοκρασία που κινείται, από την ώρα που κρατάμε αρχεία, ήταν ό,τι πιο έτσι ζεστό έχουν ζήσει. Τώρα, το μεγάλο debate είναι, θα βάλουμε air condition, δεν θα βάλουμε air condition, είναι καλό για το περιβάλλον, είναι αυτή η λύση, μπορεί ένας ανεμιστήρας ή διάφορες άλλες λύσεις που βρίσκουν οι Παριζιάνοι να είναι η απάντηση. Τα ποσοστά μικραίνουν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να υποφέρουν άλλο. Είναι για να έχουν τα ωραίες προσώψεις κτηρίων ή για να μην για λόγους οικολογίας. Εντάξει, είναι υποκύπτης κάποια στιγμή, όσο και να σκέφτεσαι το περιβάλλον. Και συγχρόνως βλέπω άλλο ένα θέμα εδώ στη Μον που είναι σχετικό, που λέει ότι το 50% των κτηρίων στη Γαλλία δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε air condition, γιατί δεν έχουν πρόσβαση προς τα έξω, είναι διάφοροι εσωτερικοί. Δηλαδή, δεν γίνεται.
0: Εμείς πάντως δεν μπήκαμε ποτέ σε τέτοιο δίλημα.
1: Όχι.
0: Ούτε μία φορά.
1: Ούτε καν. Αλλά δεν είμαστε ίδιες χώρες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή, τι να συγκρίνεις τώρα, τη Βηρυτό με το Παρίσι.
0: Την Αθήνα με τη Βηρυτό πλέον, προφανώς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8 παρά 9 η ώρα, πρωινό Τρίτης. Και συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp που μας μιλά για την Gen Z γενιά, η οποία αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει έτσι το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε όμως και την PharmaCep. Γνωρίζετε ότι πάνω από το 90% της γύρανσης οφείλεται στη φωτογύρανση? Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της PharmaCep με πατέντα ευρεσιτεχνία, zinc mineral formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50, ενισχύει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας, συμβάλλει έτσι στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, των κυλίδων, των δυσχρωμιών, ενώ παράλληλα προστατεύει από φωτοαλλεργίες και φωτοτοξικότητα. Σειρά Iliodor της PharmaCep, που διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Αμέσως μετά, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
7: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 8 και 7 η ώρα. Πάμε τώρα σε ένα φαρμακείο στο Χαλάνδρη που δεν ήταν ένα κανονικό φαρμακείο.
1: Όχι.
0: Ένα απλό φαρμακείο, ήταν premium.
1: Ναι, και ήταν ένα φαρμακείο που από ό,τι φαίνεται είχε πολλή δουλίτσα. Και πολλή δουλίτσα με ανθρώπους που αναζητούσαν εκεί παράνομα σκευάσματα. Είχε στηθεί ένα ολόκληρο σκοτεινό κύκλωμα με σκευάσματα που ήταν αναβολικά.
0: Ναι, και ακόμα και φάρμακα για αδυνάτισμα που δεν είχαν.
1: Αυτό όμως είναι το θέμα.
0: Δεν είχαν ακόμα πάρει έγκριση.
1: Ναι. Δηλαδή, ότι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλη αυτή την υπόθεση του Χαλανδρίου, που εντάξει, όσοι κινείστε στην περιοχή ενδεχομένως και να το έχετε μάθει, που ήταν ένα παράνομο εργαστήριο για διακίνηση ουσιών ντόπινγκ και όχι μόνο. Φαντάζεστε τώρα, ουσίες γύρω από γυμναστήρια κτλ. Μέσα σε όλα αυτά βρέθηκε και εντόπισαν πολύ μεγάλη ποσότητα οι αστυνομικοί της ουσίας ρετατρουτίδη. Είναι αυτή η ουσία που είναι που γίνεται ενέσιμα φάρμακα. Δεν είναι αυτή που κυκλοφορεί ήδη, που την ξέρουμε. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, είναι μια ουσία που περιμένει να πάρει έγκριση. Είναι στο πρώτο στάδιο κλινικών δοκιμών από μια πολύ μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, γνωστή. Δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση προς κυκλοφορία, αλλά είναι μια ουσία και αυτή που πετυχαίνει αυτό που πετυχαίνουν και τα άλλα GLP-1 φάρμακα. Δηλαδή τα ενέσιμα αδυνατιστικά. Ακριβώς, με τα οποία χάνεις κιλά. Αλλά μου φαίνεται τρομερό. Δηλαδή, ένας ολόκληρος κόσμος ίσως παρασύρεται από το γεγονός ότι είναι φαρμακείο και έχει μια έτσι διαπίστευση, μια εγκυρότητα, μια ασφάλεια, αλλά όχι μόνο να ζητά σκευάσματα για να κάνει μπράτσα, να κάνει κοιλιακούς, να οτιδήποτε άλλο, να νιώθει καλύτερα, να παίρνει ουσίες που είναι πραγματικά για ντόπινγκ. Δεν καταλαβαίνω στην καθημερινότητά σου αυτά τι μπορούν να σου εξασφαλίσουν, αλλά στρέφεται και σε φάρμακα που έτσι και αλλιώς πρέπει να είσαι πολύ σκεπτικός απέναντί σου, απέναντί τους, αδυνατιστικά, τα οποία έχουν πάρει έγκριση. Πόσο μάλλον να μην έχουν πάρει έγκριση. Δηλαδή, πραγματικά, οι πελάτες αυτού του φαρμακείου, ρε παιδί μου, τι σκέφτονται όταν πάνε και παίρνουν ουσίες? Βάζουν στον οργανισμό τους γιατί? Για να δυνατήσουν, για να γίνουν πιο ωραίοι. Αλλά πράγματα τα οποία είναι σκευάσματα που δεν έχουν έγκριση.
0: Οι πελάτες απλά πάνε στο μιλητό. Και ξέρουμε πολύ καλά όλοι τη δύναμη
1: σίγουρα
0: του μιλητού. Πάρε αυτό, δοκίμασέ το, έχει πει ένας γνωστός μου. Και δεν σε νοιάζει τίποτα μετά.
1: Ναι, καλά, το αίσθημα της αυτοσυντήρησης είναι πιο δυνατό από το μιλητό. Είναι λιγότερο δυνατό από το μιλητό.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το θέμα δεν είναι μόνο και τα φάρμακα, τα παράνομα που πουλούσε το συγκεκριμένο φαρμακείο.
1: Είναι ότι
0: ο τζίρος είναι τεράστιος,
1: ναι.
0: Και τώρα ψάχνουν να δουν πού έχουν πάει τα χρήματα αυτά. Ναι. Δηλαδή τη διαδρομή του χρήματος, γιατί μπλέκονται πολύ μέσα.
1: Καλά, μιλάμε για απίστευτα χρήματα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Μικρή πατρίδα. Και ο Χρήστος Τιβέος τώρα εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 10 πάει η ώρα. Στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτό το φαρμακείο στο Χαλάνδρη που δεν ήταν ένα απλό φαρμακείο. Ουσιαστικά πουλούσε και αναβολικά πάρα πολλά.
1: Βέβαια, πολύ και... ντόπινγκ, πολλές ουσίες γυμναστηρίου γενικά.
0: Και μη εγκεκριμένα προϊόντα αδυνατίσματος.
1: Ναι.
0: Φάρμακα, όχι ναι. Προϊόντα απλά.
1: Όπως φαίνεται όμως από το ρεπορτάζ της Καθημερινής εδώ, πουλούσε κυρίως μια ουσία, γιατί οι ουσίες που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή αυτές που ξέρουμε όλες από τα αδυνατιστικά φάρμακα, είναι κανονικά εγκεκριμένες. Υπάρχει μια ουσία, πώς τη λένε, η ρετατρουτίδη. Η οποία μάλλον εμείς κοιμόμαστε σε έναν άλλο κόσμο, διότι φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλής, δεν έχει πάρει έγκριση, το λέμε ξανά, είναι πάρα πολύ δημοφιλής μέσω TikTok. Εκεί λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη μαύρη αγορά. Στο TikTok υπάρχουν βιντεάκια άπειρα που αναλύουν με θολά πρόσωπα των ομιλητών για το πώς αυτή η ρέτα του τίδη, που θα τη μάθουμε σίγουρα.
0: Ναι, τη λένε ρέτα.
1: Τη λένε ρέτα, ακριβώς. Ναι. Γίνεται χαμός, είναι πολύ δημοφιλής, είναι επίσης ενέσιμο προϊόν. Και σύμφωνα με πληροφορίες, έρχονται τα φιαλίδια αυτά τα οποία πολλούνται.
0: Από
1: τη Βουλγαρία. Εκεί είναι η φυσική τους έδρα. Εκεί έχουν έδρα οι παράνομες επιχειρήσεις. Ακόμα και η ίδια η εταιρεία που κάνει τώρα τις τελευταίες δοκιμές για τη ρετατρουτίδη έχει βγάλει ανακοίνωση. Προσοχή, δεν έχει πάρει έγκριση η ουσία. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των παραγγελιών, όλα είναι βουλγαρικοί αριθμοί. Αλλά κάτω-κάτω στο ρεπορτάζ υπάρχει ένας αριθμός που πραγματικά με συγκλονίζει. 15.000 αποστολές έχουν γίνει. Από την έρευνα που προκύπτει ότι 15.000 άτομα εδώ στην Ελλάδα.
0: Ή καταστήματα επίσης που μπορεί και αυτά να θέλουν να τα
1: διοχετεύσουν. Να τα διοχετεύσουν ακριβώς με την. Ναι. Δεν κοιτάω τα έσοδα που είναι πάνω από 1.000.000 ευρώ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο. Αλλά ότι 15.000 άτομα είτε από το TikTok είτε από στόμα σε στόμα όπως λες έχουν βάλει σε τέτοιο κίνδυνο τον οργανισμό τους. Μου φαίνεται.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Τώρα και μεθυσμένη καρδιά

0: Ζωής Παπαδόπουλος και Χάρης Αλεξίου εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση. Δεν θα ξαναγαπήσω με την ευκαιρία. Ίσως να πετύχατε και εσείς στα δικά σας social την Αλεξίου να τραγουδά.
1: Τα βιντεάκια, ναι.
0: Ναι, στη Θήβα, καθώς ονόμασαν προς τιμήν της ένα νέο οδείο με το όνομά της. Έδωσαν το όνομά της αυτό το νέο οδείο. Mm-hmm. Και μάλιστα ο συμβολισμός είναι πολύ δυνατός. Το είπε και η ίδια. Είναι τιμή της, είπε, να δίνεται το όνομά της σε ένα χώρο που γεννιούνται όνειρα. Όνειρα νέων παιδιών για το δικό τους δρόμο στο
1: μέλλον.
0: Τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Το δικό τους μέλλον. Και τραγούδισε μάλιστα, που δεν τραγουδάει πια η Αλεξίου, τραγούδισε για αυτή την ξεχωριστή περίπτωση το περίσταση, την μπαλάντα της Ιφηγένειας που είχε γράψει για τη μητέρα της. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Σήμερα, όχι σήμερα, την Παρασκευή κληρώνουμε 10.000 ευρώ. Αν θέλετε να διεκδικήσετε και εσείς αυτά τα χρήματα, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4, τότε η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ ολοστρόγγυλα. Το ολοστρόγγυλα είναι δική μου λέξη, 10.000 ευρώ χρειάζεται να πείτε. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία,
1: καλή
0: συνεχίζουμε
1: επιτυχία.
0: Με Αλκίνο τώρα. Και όνειρο ήτανε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε όλο και πιο δύσκολα, μας λέει το Box. Όμως αυτή η εφαρμογή, το Box δηλαδή, καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, διότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα. Όπως τα θέλετε, θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 181133.
0: Και συνεχίζουμε με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές αμέσως μετά.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά. Να πει

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
13: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
14: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
2: Καλοκαίρι 2026.
3: Ουαμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
2: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
4: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
2: Bigger, better, spookier.
5: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου ένα hop μακριά.
6: Ο Jason κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Μαμά, θα αργήσουμε!
9: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
10: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
9: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
10: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
11: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Αποφάσισα αυτό το καλοκαίρι, κοιτάζοντας τον καθρέπτη, να ταξιδέψω, να φύγω. Από τότε γυρίζω, γυρίζω, σταματημό δεν έχω. Πρώτα γυρίζω από δωμάτιο σε δωμάτιο, μετά στη γειτονιά και ύστερα στους βρώμικους και έρημους δρόμους της Αθήνας. Καλοκαιρινό ταξίδι, Σωτήρης Νικολακόπουλος.
13: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
13: Πάντα έντεχνα. Υπάρχουν.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 23 Ιουνίου. Σήμερα με 9 παρά 20 ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Θυμίζουμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει ήδη τις 4, είτε τυχαία είτε επειδή προσπαθήσατε. Έχει μείνει μόνο μία. Ποια είναι αυτή?
1: Αν τη
0: βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Ακούτε το μοντάζ που έχουμε φτιάξει στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί τον αέρα. Και πάμε τώρα να παίξουμε με τον φίλο μας τον Βασίλη.
2: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Βασίλη, εσύ.
1: Βασίλη.
3: Καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Βεβαίως.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα μελωδία.
0: Βασίλη, ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Ποιος λες ότι είναι?
3: Από ο Γιάννης Αβιδάκης.
0: Ο Γιάννης Αβιδάκης. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Dream, dream, dream, dream.
0: Λάθος, Βασίλη. Δυστυχώς.
1: Βασίλη, πάει και ο Γιάννης Αβιδάκης, πας και εσύ, πάμε και εμείς.
0: Λοιπόν, Βασίλη, σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, Βασίλη, καλημέρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Δεν θα βγάλουμε καλοκαίρι φέτος.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή ή θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. 500 ευρώ σε δωροεπιταγή σας περιμένουν.
1: Άντε να δούμε.
0: Και συνεχίζουμε τώρα. Η Μαριάννα Κατσιμίχα από τις κασέτες του Μελωδία τραγουδά το Βάλς των Ονείρων.
6: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
6: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 3ης, 23 Ιουνίου σήμερα, 8 και 48 η ώρα. Mm-hmm. Εσείς αγοράζετε πακέτα από γνωστές πλατφόρμες.
1: Ναι, Temu, Shine κτλ.
0: Που είναι πολύ φτηνά. Ξέρετε ότι πλέον από 1η Ιουλίου θα πληρώνετε και 3 ευρώ παραπάνω για κάθε αγορά.
1: Μήπως το 3 ευρώ γίνεται κάτι παραπάνω.
0: Α, συγγνώμη,
1: μήπως υπάρχει
0: ναι,
1: το 3 ευρώ.
0: Γίνονται 6 και 9 σε κάθε δέση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή τα 3 ήταν αρχές χρονιάς νομίζω που εφαρμόστηκε πρώτη φορά, που λέγανε τότε πότε ήταν Φεβρουάριο. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική αυτή για να μπει λίγο ένα φρένο και να προστατεύσουν λίγο και το εμπόριο της Ευρώπης με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, γιατί όταν όλη η Ευρώπη καταναλώνει από την Κίνα, κακά τα ψέματα, τότε κάπως βυθίζεται το εγχώριο προϊόν. Οπότε αυτό γίνεται 6 και 9.
0: Εδώ διαβάζω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει προσωρινά δασμό 3 ευρώ ανά είδος
1: σε όλες τις διαδικτυακές
0: αγορές, όχι και μόνο από τις πλατφόρμες που αναφέραμε, ναι, γενικά.
1: Okay.
0: Από τρίτες χώρες, με αξία κάτω, για αγορές αξίας κάτω των 150 ευρώ.
1: Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε ιδέα, έτσι, γιατί μάλλον δεν έχουμε παραγγείλει ακόμα, δεν έχουμε πει στον πειρασμό. Εγώ σου έχω πει και στις δύο αυτές πλατφόρμες κάνω το εξής. Έχω δύο καλάθια έτοιμα, στα οποία ο ένας λογαριασμός έχει φτάσει 450 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Ο άλλος 360 ευρώ.
0: Βάλε και 3 ευρώ τώρα.
1: Ποτέ δεν τα πληρώνω, εννοείται. Απλώς κάθονται εκεί πέρα και στιβάω. Κάποια στιγμή λέω κάτι θα αγοράσω. Απλώς γεμίζω ένα καλάθι. Δεν έχω πάρει ποτέ για να ξέρω, εντάξει, αν όντως ισχύουν τα 3 ευρώ, αν θα γίνουν 6, αν θα γίνουν 9. Αλλά φαντάζομαι το 6-9 έχει να κάνει με το πόσο χρήματα θα γίνονται περισσότερα ανάλογα με το πόσα παίρνεις. Γύρευε τώρα.
0: Αν ο καταναλωτής κάνει παραγγελία 20 ευρώ που περιλαμβάνει 5 διαφορετικά είδη, όπως ένα ποτηράκι, μια θήκη κινητού, μια βεντάλια, ναι, τότε θα επιβαρυνθεί με 15 ευρώ προσωρινό δασμό.
1: Άλλα τόσα σχεδόν δηλαδή.
0: Δηλαδή ο λογαριασμός θα ανέβει στα 35 ευρώ πριν από το ΦΠΑ. Αν
1: okay.
0: κάποιος αγοράσει 4 διαφορετικά είδη συνολικής αξίας 24 ευρώ, yeah, η πρόσθετη χρέωση θα είναι 12 ευρώ. Mm. Άρα ο λογαριασμός θα φτάσει τα 36 ευρώ.
1: Αντιθέτως, αν αγοράσει 15 τεμάχια ενός
0: του ίδιου προϊόν,
1: έτσι, 15 ίδια ποτήρια, 15 ίδιες μπλούζες, τότε θα επιβληθεί μόνο ένας δασμός, 3 ευρώ. Άρα αυτό ευνοεί τους ανθρώπους που θέλουν να αγοράζουν εκεί για τα καταστήματά τους. Έτσι, για να κάνουν εισαγωγές για να τα πουλάνε μετά ακριβότερα.
0: Εν ολίγης ο δασμός είναι αναπροϊόν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ του λέω.
1: Τέλος πάντων, αν καταλάβατε.
0: Βάλτε το χέρι στη
1: τσέπη. Διαβάστε τις οικονομικές εφημερίδες, αν
0: για
1: θέλετε.
0: Για μία ακόμα φορά. Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ. Θοδωρής Βουτσικάκης, Τεχερό Αστέρι. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την C-Jets. Αν θέλετε να φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας αυτό το καλοκαίρι, θέλετε C-Jets και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως με σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση και θυμίζουμε ότι έχουμε και διαγωνισμό για εσάς. Κερδίστε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε mail στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Μάλιστα, μαζί μας όμως έχουμε και την Pharmacept. Παιδική προστασία από τον ήλιο αυτή τη φορά. Μπορείς να κρατήσεις το παιδί σου 30 λεπτά κάτω από την ομπρέλα μέχρι να δράσει το αντιλιακό. Πολύ δύσκολο όταν ήρθε ήδη στην παραλία και μπροστά από τη θάλασσα. Κι όμως με τα mineral αντιλιακά Iliodor της Pharmacept μπορείτε να εφαρμόσετε το αντιλιακό στα παιδάκια σας άφοβα κάτω από τον ήλιο, χωρίς να σταματήσει το παιχνίδι του. Δρά αμέσως. Έχει πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου, υψηλή προστασία SPF 50 και απολαμβάνεται με ασφάλεια τον ήλιο από το πρώτο λεπτό που το βάζετε. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκκυσης προστασίας από τη Pharmacept.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
16: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξυλίνα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.gr.

0: Πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπι. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 23 Ιουνίου, σήμερα 9 και 6 ώρα. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι για την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ένας ή μία από εσάς κερδίζει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4, μάλλον λίγο μετά τις 4. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είναι ο δικός σας αριθμός αυτός, απαντάτε στη Μέρη και μόλις σας ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς λέτε 10.000 ευρώ και κερδίζετε.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνετε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε επίσης είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό να το θυμάστε, μόλις σας ρωτήσει, αν σας ρωτήσει η Μέρη, 10.000 ευρώ. 9 και 7 η ώρα συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, είχε γενέθλια πρόσφατα. Τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, υπέροχο, σ' ακολουθώ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 23 Ιουνίου, 9 και 10 η ώρα.
1: Και πάμε να δούμε τώρα σε κάποια στοιχεία που βγαίνουν σιγά σιγά, γιατί έχει τελειώσει η χρονιά στα σχολεία. Έχει έτσι κι αλλιώς μπει το τρένο πάνω σε ρυθμούς, το βαγόνι της απαγόρευσης στους νέους των social media και των κινητών. Νομίζω ότι προχωράει σιγά σιγά. Οπότε έχουμε στοιχεία για το τι έγινε φέτος, που ήταν η δεύτερη χρονιά που εφαρμόστηκαν τα πιο αυστηρά μέτρα στα σχολεία σε σχέση με, με τη χρήση των κινητών. Βγάζεις το κινητό στο εντάξει, τέλος.
0: Την ώρα του μαθήματος.
1: Την ώρα του μαθήματος. Ναι. Νομίζω ότι και στο διάλειμμα, γενικά δεν επιτρεπόταν. 25.000 αποβολές. Αυτό είναι ο λογαριασμός.
0: Πολλές.
1: Για κινητά στα σχολεία. Καλά, είναι πολύ μεγάλος αριθμός πραγματικά. 120 μαθητές. Βέβαια, εμείς δεν ξέρουμε γιατί. Δηλαδή μία ώρα αποβολή ή δύο. Έχουμε πάρει όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας για διάφορους λόγους. Γιατί μιλούσαμε, τι μας βγάλαν έξω κτλ. Δεν ξέρουμε λοιπόν τα στοιχεία πόσες είναι οι ώρες αυτές που είχαν υπολογιστεί σε άλλες φάσεις. Αλλά τώρα μου φαίνονται πολλές για τα κινητά. 120 μαθητές την ημέρα. Όλη τη χρονιά τιμωρούνταν τη φετινή σχολική χρονιά. 120 μαθητές την ημέρα είναι πολύ. Ναι. 120 παιδιά βγάζανε κινητά ή τέλος πάντων τους πιάνανε να.
0: Γιατί και οι υπόλοιποι βγάζουν, απλά δεν έπιαναν.
1: Τους πιάνανε να κρυφοκοιτάνε, ναι, ή κάτι τέλος πάντων σχετικό. Είναι πολύ μεγάλο θέμα στα σχολεία. Είναι μεγαλύτερος ο αριθμός και από πέρσι που εφαρμόστηκε πρώτη χρονιά η απαγόρευση. Και εγώ νομίζω ότι πέρυσι, ίσως και να μην είχαν όλοι λάβει πολύ σοβαρά την οδηγία. Σου λέει εντάξει, μια οδηγία είναι, μπορεί και να μην εφαρμοστεί. Ας μην είμαστε τόσο αυστηροί, μπορεί και να περάσει έτσι. Φέτος που είδαν ότι όντως αυτό το πράγμα τηρείται, ήταν τα πράγματα, οι αριθμοί έχουν πολλαπλασιαστεί. Πάντως σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα για τους νέους είναι ανησυχητικά σε ό,τι αφορά στη
0: χρήση. Ναι, γιατί
1: χρήση.
0: Αυτή η είδηση φέρνει στην επιφάνεια ένα άλλο κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Με τη διάσπαση προσοχής που έχουν πια όλοι οι νέοι.
1: Και με την αιμονή.
0: Και με τον εθισμό.
1: Ακριβώς.
0: Διότι. Γιατί το 80% των εφήβων από 14 έως 17 ετών, ναι, είναι ήδη εθισμένοι στο διαδίκτυο.
1: Ακριβώς. Και αν κάτι δείχνει το γεγονός ότι τα παιδιά δεν υπακούν στους κανόνες του σχολείου, δηλαδή το να μην κοιτάνε κινητό, μπορεί να έχει να κάνει και με τον εθισμό. Να μην αντέχουν να αφήσουν από το χέρι τους το τηλέφωνο. Δηλαδή δείχνει και αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ανυπακοή, συμφωνώ. Είναι και θέμα εθισμού.
1: Ναι. Είναι το έχεις στην τσάντα και θες να το δεις. Δεν υπάρχει. 60% των ανηλίκων εκδηλώνουν συμπεριφορές έτσι ανησυχητικές ή τέλος πάντων που θα πρέπει να μας βάλουν λίγο σε σκέψη, οι οποίοι συνδέονται με την ψηφιακή εξάρτηση. 76,6% των παιδιών ηλικίας 9 έως 12 ετών διαθέτει ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 9 έως 12. Το 76% ανεξέλεγκτη.
0: Σχεδόν 8 στα 10 παιδιά.
1: Ναι. 23% των 15χρονων δηλώνει ότι αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια, αυτό που λέγαμε, όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
0: Από τόση μικρή ηλικία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 14 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε. Νίκος Πορτοκάλογλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, γυναικομάτια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό. Τρίτης, 23 Ιουνίου σήμερα. Γκρινιάζουμε εμείς για τη δική μας ακρίβεια, αλλά από ό,τι βλέπουμε, γκρινιάζουν και οι Γερμανοί. Θα μας πείτε ότι δεν είναι καινούριο. Οι Γερμανοί προσέχουν πάρα πολύ τις τιμές.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο προφανώς, αλλά.
1: Δεν έχουν κάνει την ίδια διαδρομή τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Τα πράγματα όμως εκεί ζορίζουν πάρα πολύ, ακόμα και για τους ίδιους τους Γερμανούς. Αυτό μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή ότι η οικονομία των Γερμανών μάλλον περνάει κάποια μεγάλα ζόρια.
1: Όλη η Ευρώπη περνάει ζόρια.
0: Και ενώ η Γερμανία είναι μια ισχυρή χώρα, ενώ ξέρουμε ότι οι Γερμανοί γενικά, το καταλαβαίνουμε όλοι και το ξέρουμε πολύ καλά, κάνουν οικονομία, προσέχουν τα πάντα, τώρα το έχουν τερματίσει και προσέχουν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, έτσι λένε τα στοιχεία τουλάχιστον εδώ,
0: Λέει ότι αν πάνε να αγοράσει τώρα ένας Γερμανός κάτι, θα ζητήσει οπωσδήποτε έκπτωση. Οπότε τα καταστήματα ήδη από τώρα, πριν ξεκινήσει η επισήμωση περίοδος των εκπτώσεων, βγάζουν πινακίδες και λένε έκπτωση, έκπτωση, έκπτωση.
1: Παντού. Πόσο κάνει έχουν στη Γερμανία για να δουν να συγκρίνουν τη μεζά, δεν έχουν πόσο κάνει.
0: Η παροχή έκπτωσης, λέει, στην τελική τιμή επηρεάζει το 74% των αποφάσεων που λαμβάνουν οι Γερμανοί ως καταναλωτές. Ναι. Και ενώ παλιότερα θεωρούσαν ότι.
1: Εντάξει, πάντα όμως εγώ πιστεύω ότι συνέβαινε. Άλλωστε, πολύ μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που είναι έτσι πιο φθηνά από τη Γερμανία μας έχουν έρθει.
0: Βεβαίως, με αυτό έχουν παράδοση.
1: Ακριβώς.
0: Στα πιο οικονομικά προϊόντα.
1: Ακριβώς.
0: Και στο να προσέχεις τι ξοδεύεις. Αλλά τώρα ακόμα και οι Γερμανοί κάνουν ακόμα μεγαλύτερη οικονομία.
1: Okay.
0: Η μεσαία τάξη συρρυκνώνεται, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Και μάλιστα αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι τώρα οι Γερμανοί έχουν πλέον. Το μεγάλο τους άγχος δεν είναι μόνο η οικονομία της χώρας, είναι η οικονομία και η δική τους, του
1: νοικοκυριού.
0: Ενώ παλιότερα ήταν η μετανάστευση και τα ενδεχόμενα προβλήματα υγείας.
1: Ναι.
0: Καθώς στη Γερμανία. Οι τιμές των τροφίμων, λέει, έχουν αυξηθεί κατά 37% σε σχέση με το 20%.
1: Να έρθουν στην Ελλάδα να ψωνίσουν, να δούμε πώς είναι.
0: Καλά, έρχονται.
1: Σήμερα όμως τη λύπη μου δεν μπορώ να τη δώσω. Σήμερα όλη η λύπη μου πάει στους Βρετανούς. με την άλλη
0: αυτό.
1: Μια εναλλαγή. Λοιπόν, οι Γερμανοί θα περιμένουν για τη λύπη μας μερικές μέρες ακόμα.
0: Οι Βρετανοί έχουν και. Θα έχουν και νέο πρωθυπουργό.
1: Αλλά έχουν τον 25ο πρωθυπουργό.
0: Και κλείνουν και 10 χρόνια μακριά από την Ευρώπη. Θα πούμε περισσότερα και μετά, αν θέλετε, προς το παρόν. Η Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ, το τραγούδι Φύγε, Καλημέρα Μελωδία. 9 και 23 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Χάρης Αλεξίου και Λέξ, το τραγούδι φύγε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η σχολή ACTO. Μετά τις Πανελλήνιες έχετε η μεγάλη ερώτηση. Και τώρα, αν σκέφτεσαι καριέρα στο Art and Design, τότε μία είναι η σκέψη. Πρώτη σκέψη είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια ο ACTO διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους, η σχολή ACTO μας περιμένει. Αυτή την περίοδο μάλιστα μπορούμε να ενημερωθούμε και για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο ACTO Early Entry για τα δίδακτα της χρονιάς ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπες στο acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεσαι.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα. Θα συνδυάζετε φυσικό αέριο και ρεύμα και θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr για να δείτε τι ταιριάζει σε εσάς και τις ανάγκες σας.
0: Και έχουμε τώρα σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Να πεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. 4 ομάδες εργασίας στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καμία αεροπορική επίθεση στο Λίβανο για πρώτη φορά από το Μάρτιο, λέει ο ΙΕ. Σεισμός 4 ρίχτερ στην Εύβοια νωρίτερα έγινε αισθητό σε περιοχές της Αττικής. Με δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη Βουλή θα διαβιβαστεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο Στάρμερ έπεσε λόγω μετανάστευσης, ενέργειας και εγκληματικότητας, λέει ο Τραμπ. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Λένα Διβάνη.
12: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
12: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
15: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
16: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
25: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
26: Bigger, better, spookier.
27: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
28: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
27: Γιατί?
28: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
27: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
28: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
29: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
30: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
31: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
32: Κι είναι ανέγκυχτη ακόμα η ζωή μου. Ακόμα την ονειρεύομαι, τη χάνω. Από άγνωστο σε άγνωστο είναι ατέλειωτη φυγή στο χρόνο της νεότητας. Σε έναν άκτιστο χρόνο που σκορπίζει στις μέρες που έζησε στο όνειρο. Στο όνειρο που ο αγνώστο νομίζει για παιχνίδι με το κακό και τη συγχώρεση. Ο πειρασμός. Πιερ Πάολο Παζολίνι.
33: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
34: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
33: Πάντα έντεχνα.
34: Κάτι να γυαλίζει.
33: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Μιλούσαμε λίγο πριν για το τι περνάνε οι Γερμανοί τώρα με τη δική τους οικονομία. Πάμε να δούμε τώρα τι περνούν οι Βρετανοί με τις πολιτικές εξελίξεις που είναι ραγδαίες. Από σήμερα, καθώς παρετείται ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάρμερ.
1: Ναι, ο
0: κύριος Σταύρος. Και περιμένουμε νέο Πρωθυπουργό. Από ό,τι φαίνεται, τον έχουν βρει ήδη.
1: Ναι.
0: Οι εργατικοί, καθώς θα ηγείτε και του Εργατικού Κόμματος. Και κλείνουν 10 χρόνια με Brexit.
1: Σύντομα θα έχουν τον έκτο, λοιπόν. Και λογικά μάλλον θα είναι ο Μπέρνχαμ. Θα μιλήσουμε και για αυτό το πρόσωπο κάποια στιγμή. Αλλά είναι προφανές στην Βρετανία ότι το Brexit αποσταθεροποίησε εντελώς. Δηλαδή διάβαζα χθες κάτι στοιχεία ότι από τη δεκαετία του 70 μέχρι και το 90 είχαν 5 όλους και όλους. Και τώρα πάνε στον έκτο μέσα σε 10 χρόνια. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη τριγμή για το πολιτικό σύστημα στη Βρετανία, γιατί μπαίνουν τώρα όλα στην κουβέντα. Βασιλεία, το Brexit, ποιοι είναι κερδισμένοι, αν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε. Όλοι εκείνοι που σήκωσαν το βάρος του Brexit. Υπάρχει ένας παραλογισμός ότι οι άνθρωποι που σήκωσαν το βάρος του Brexit προηγούνται σε δημοσκοπήσεις τώρα, παρόλο που οι άλλοι θεωρούν ότι εκείνοι τους έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Είναι μια τρέλα. Πολύ δύσκολη κατάσταση για την Βρετανία και δεν ξέρει και κανείς πώς θα βγει από αυτό το πράγμα. Γιατί άντε και θα αλλάξει ξανά πρωθυπουργό, άντε και θα είναι αυτός που λέμε. Μετά.
0: Μετά τι.
1: Μετά πόσο θα κρατήσει όλο αυτό.
0: Επίσης, όλες αυτές οι εξελίξεις δεν θα οδηγούν και τον κόσμο, τους Βρετανούς, σε μια απαξίωση της πολιτικής.
1: Είναι διτό. Από τη μία είναι απαξίωση και από την άλλη είναι πολύ μεγάλες προσδοκίες. Γιατί εγώ θεωρώ ότι οι προσδοκίες από τον Brexit οδήγησαν τη χώρα σε αυτήν την ιστορία.
0: Που έλεγαν, για παράδειγμα, ότι αν δεν δίνουμε τα χρήματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δίνουμε στην υγεία μας, θα έχουμε καλύτερο.
1: Και τώρα ο NHS έχει καταρρεύσει και τα πάντα έχουν καταρρεύσει στην Αγγλία. Το πρόβλημα με τη μετανάστευση είναι τεράστιο. Και ο ένας μετά τον άλλον, οι ηγέτες της μίας παράταξης της άλλης απομακρύνονται από την Downing Street. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Έχετε και εσείς φίλους που έρχονται, που μένουν μόνιμα Λονδίνο και έρχονται Ελλάδα για τα ιατρικά τους?
1: Ναι, και επίσης έχω και διάφορους που δίνουν συνέχεια εξετάσεις, γιατί είναι οι εξετάσεις που δίνουν στην αρχή για την προσωρινή άδεια. Δεν έχει τελειώσει όλη αυτή το να γίνεις, να πάρεις το βρετανικό διαβατήριο. Δηλαδή δεν έχει κλείσει η πόρτα εντελώς, όπως νομίζουμε. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γενικά.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ Λάμπρος Βασιλείου, το δέντρο. Και η ώρα έχει πάει, πηγαίνει. 9:43 στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 23 Ιουνίου. Διαβάζουμε από το ρεπορτάζ του Χρήστου Μπόκα στο πρώτο θέμα μια είδηση που έχει ενδιαφέρον και δείχνει τα αργά τα ανακλαστικά του κράτους.
1: Ναι.
0: Τα πολύ αργά. Γιατί τώρα βρίσκουν σπίτια για γιατρούς και δασκάλους σε 12 νησιά.
1: Ναι, και αν δεν γίνει, μπορεί να είναι ακόμα πιο αργά.
0: Ναι.
1: Επίσης δηλαδή, είναι η ανακοίνωση έτσι.
0: Σωστά. Είναι η επιθυμία τους να φτιάξουν τέτοια σπίτια, δηλαδή να βρουν κάποια παλιά ξενοδοχεία, κάποια παλιά οικίματα και να τα μεταμορφώσουν σε κατοικίες βιώσιμες για ανθρώπους που δουλεύουν εκεί.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι υλοποιείται ένα στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών είναι για δημόσιους υπαλλήλους, που να μην είναι μόνο για δασκάλους, ναι, είναι και για
0: γιατρούς. Σε απομακρυσμένα νησιά.
1: Ναι. Προφανώς δεν είναι εύκολο να βρει κανείς στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, εκεί που είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και με γιατρούς και με δασκάλους. Αλλά σε απομακρυσμένα νησιά δεν μπορούν να μπορούν πιο εύκολα να βρουν καταλήμματα.
0: Εννοείται και σε αυτά τα νησιά τέτοια καταλήμματα, γιατί διώχνουν τους υπαλλήλους.
1: Σε αυτά τα νησιά χρειάζονται δασκάλους.
0: Φυσικά. Και διώχνουν οι υπαλλήλους γιατί δεν έχουν που να μείνουν.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ευρεία κλίμακα πρόγραμμα ανέγερση κατοικιών σε μικρά απομακρυσμένα ή σε τουριστικά νησιά, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, ένστολους. Όλοι αυτοί έχουν ανάγκη από κατοικία. Για να δούμε. Αυτή είναι μια ανακοίνωση. Για να δούμε ποια νησιά είναι στην αρχή που μπαίνουν. Λειψή, Αστυπάλαια, Ιθάκη, Ιτίνος, η Αμοργός, η Πάτμος.
0: Και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου.
1: Ναι. Και ο Θεός βοηθός.
0: Ακριβώς.
1: Αγίου Βασίλη.
0: Δημήτρης Μητροπάνος, τα κόκκινα τα μπλουζ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης. Η ώρα πάει 10 παρά 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις, μας λέει η Κοσμοτέ Τέλεκομ, για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζουμε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής μας και μπαίνουμε σε ένα σχήμα που μας δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνουμε έξυπνα και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Μπαίνουμε τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακαλύπτουμε όλες τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε την παρέα.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έρχεται στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Αντίο.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
8: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
8: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
8: Και αν τα κερδίσεις...
9: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
22: Η ώρα είναι 10.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και υπά ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφή.

0: Ειδικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έπνευση 107FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν οι εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάς.

στον δρόμο στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή. Σαν αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμά. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν ανεβήκε.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: συναμώρω και πληρώνει και νίκη σε έναν κόσμο σκληρό.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντήριο.

0: οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών, άκος ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ό,τι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες. Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων.

0: δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη Watershop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. Watershop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

εμπνεύση 107 FM.

106 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

106 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνη με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

και πάλι εμάς θα πάρουν φαλάγγι. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίτευση, αξιορίστος με τη

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχει.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμματα.

εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: τη νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Μιας και μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μη με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν παντέν 400 ml, μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες, μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ, 52 μεζούρες, μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml, μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ, τόσα χρόνια εδώ.

χωρίς κλειδί σε μία πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

0: τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφραστεί.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου, ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια γλυκά.

Ακούω το σύγκο σου και τους πλανήτες σου. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια γλυκιά ζεστή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν σας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, σας αρέσουν. Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια. Να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καρδάρα.

τις παρεστήσεις μου γιατρέ που έχω τεθεί. Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς.

για λιγόστεψε πολύ. Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά, πρώτου ακουστή και τελευταία πιστολιά.

Γιατρέ, ποιος άγγελος θνητός στενανιαστεί για να ρωτήσει και για μας το πώς και τι, πόσα κορμιά αλεύει τούτη μηχανή.

γιατρέ. Τι έγραπτες στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ.

λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει.

έτσι κι η ελπίδα πάντα μέσα μου θα ζει. Αγνωστή πατρίδα, πες μου

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό, σε κάποιο της

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την κερδιά.

Έμπνευση 107 FM.

Άννα δώσ' μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.